0: Σε είδα στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός. Αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου. Παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός. Αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αγωνία.
1: Maluma, baby.
2: Oh,
1: bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué